Τις νέκη τη μάτης τάγια πάνω σπάρμονε μιλής, σίπα σαλότη ελ τσαμάν. Κατ' εύαν έπατσότε Σαντα Καταρίνα, ουεσότα Ιδάλγο τα τυλάντη. Αμούσιτε τσπούιλι γιοντένο, ο ανάνιμι τσίλουις τεμπανότοκ, τεχάμα πανός, ουαντεμός τα πανός. Τι πία κουεσόλι παρμοτέκη, ας τη παντία τέκη, τη ταναμάκα, ουαν μοτόμι τη κοίτα, ας μις τιωτηλία, τη τσον κουακουάλο, ας μις μάκα κοτσίς τη καταλιούα, ας τη παντία καχκία τη μουγκάλτης, αχατσίκα τη μογκοκούα, τη ίτστοκ κατεκυπατσόλι, τη μάτι τη ολμαχμαουί, τη μομάτι τη μοπιλσέ. Σιτέτς πασάλο, ουάντι μοταστατσιάλτης. Σιουάλα, ουάνσικοτόνα, νόπατα, ηχιλπίλη, τέν μισακουιλία, νιτέ τα τσιλία, η κασίντη. Νάνι εύα, νέπα καλτίτα, η τόκα τσότε, Σαντα Καταρίνα, ουεσότα, ιδάλκο τα τυλάντη. Ουάνο κουαλί, σιτέτς ον τέπος με κανόνο τσάκα, υπάν 55-31-89-56-24. Τελ πόκα τέπα τίκετ, ελ τσαμάν.